στη φαρδιά λεωφόρο τα όνειρα πέφτουν από τα μαλλιά κοριτσιών. Αυτοκίνητα τρέχουν και σαν κόσμημα αρχαίο το φεγγάρι ανεβαίνει. Είναι νύχτα στο κέντρο και το μόνο που βλέπεις

to number one. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Life is music. Life is music channel.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δεν το λέει μόνο αυτός, το λέω και εγώ. Welcome to wherever you are. Καλώς ήρθατε στους 105,1. Καλό μήνα να έχουμε. Μασίμπε.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα ο Άγιος μας ακούει διαδικτυακός. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο και τα Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη δεν την βλέπω ακόμα. Η Μεσσηνία κάπου ταξιδεύει. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Νούλα. Σε λίγο θα έρθουν και άλλοι. Μη φοβάσαι. Εδώ θα ανεβαζεχτούμε.

Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Εσύ, τι είναι αυτό το γάλι πάλι? Κι άλλο αμάξι είπεσαι στη θάλασσα. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Κάτι δεν πάει καλά. Ιδιαίτερο σε αυτή την πόλη. Το τρίτο δεν είναι?

Για ελάτε, αφήστε πίσω σας όλα τα άσχημα. Είμαστε εδώ για να φτιαχτούμε, να χαμογελάσουμε και να τρομάξουν οι άλλοι. Και πάντα, πάντα φροντίζομαι για τους δικούς μας. Ξέρετε ποιοι είναι οι δικοί μας. Είναι όλοι αυτοί που δεν είναι οι άλλοι που φταίνε.

διευκρίνηση της λέξης «οι άλλοι». Οι άλλοι είναι όλοι αυτοί που μετά τις εκλογές δεν ψήφισαν αυτούς που βγήκαν. Οι άλλοι είναι αυτοί που είναι βολεμένοι και δεν τους ενδιαφέρει αν να κρυβαίνουν τα πράγματα. Οι άλλοι είναι αυτοί που δεν έχουν λεφτά αλλά πάνε όλοι εκδρομάς και διακοπάς. Οι άλλοι είναι αυτοί που πετάνε τα σκουπίδια τους έξω από τον κάδο και επιμένουν να θέλουν να είναι Ευρωπαίοι. Αυτοί που θα δουν κάποια ζωάκια σε μια γωνιά και θα τα κλωτσίσουν.

Επιμένουν εδώ και πολλά χρόνια οι Blur. There is no other way. More there is a way. Απλά δεν έχουμε ακόμα βρει πως καταπολεμιέται το Μόνιτς. Μη Σπρέι, μη Νταγιάκ, μη Κλουτσές, μη Κλωτσουπατινάδα. Κάτι πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί, δεν μπορεί.

Εσύ, μη με τσιγκλάς, μη με τσιγκλάνεις. Το ξέρεις ότι όλα αυτά τα κακά τα έργα είναι μια προπαγάνδα για να αποδείξουν ότι όταν έχει ζημιά ο υδραυλικός έρχεται αμέσως σπίτι.

Αντράκη μου, είναι γνωστό της Πασί ότι τα ποσοστά του AIDS έχουν πέσει παγκοσμίως. Βλέπεις, με το πληκτρολόγιο δεν κολλάς εύκολα.

σου λέω με τις γλώσσες. Λόγω όλο αυτόν έχει πατανταριστεί η λέξη handsome. Threesome, twosome, handsome. Stars are never sleeping. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πλήρη έξαρση. Όχι για κανένα άλλο λόγο, δεν είσαστε εκεί πέρα που μιλάνε οι άλλοι για να δείτε ότι με τσιγκλάνε. Δεν φταίω εγώ. Έχω και να κάνω μία νορμάλ εκπομπή με ειδήσεις κατευθείαν από την Κεραμαρίκα στη γειτονιά μου και τον ταξιζή που με έφερε στο σταθμό. Δηλαδή, ξέρετε, τους ειδήμονες για όλα τα νέα. Και με τσιγκλάνε, αυτοί με τσιγκλάνε. Δεν φταίω εγώ.

Μανολάκη, λυπηρών, το ξέρω. Μου στέλνετε διάφορα βιντεάκια από τουριστικά μέρη όπως Χερσόνησο, Σομάλια, 9 η ώρα το βράδυ που φαντάζουνε. Αλλά φαντάζομαι ότι ήταν αναμενόμενο το κακό, διότι και αυτοί που έρχονται, μην νομίζετε ότι έχουν φράγκα, δεν είναι οι πλουσιότεροι των πλουσιότερων. Παλεύουν 9 μήνες για να μπορέσουν να κάτσουν 15 μέρες να διασκεδάσουν, όχι, να κάνουν τα μπανάκια τους, να τους δει ο ήλιος που έχουν ξασπρίσει εντελώς, και αν περισσέψει κάτι να πάρουν καμιά εικονίτσα, κάνα κομπολογάκι,

Καλό μεσημέρι και στην Νότια Κρήτη. Μας ακούνε πάντα μέσω του www.musicokanali.gr. Καλά να είστε, παιδάκια. Θα προσπαθήσω, θα το προσπαθήσω. Σήμερα θα το προσπαθήσω. Έχω αφήσει κάτι κενά.

το ξέρετε ότι κάνω πάρα πολλά πράγματα μαζί. Παρακολουθώ και τους δύο σταθμούς σήμερα. Τα τσάτ. Προσπαθώ να ανταποκριθώ στα περίεργα που μου γράφετε. Και βεβαίως δεν ξεχνάω Μάνο μου, την αγάπη μου και την καλημέρα μου στο Μάνο και τη Μίκα σας Αθήνας. Τι είστε για μπάνια?

Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Νίκο. Ναι μωρέ, το παλεύω. So you know that when you die. Και πουρκώ αντιλατή. Γιατί τόσος πόνος? Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Εμείς δεν δίνουμε πόνο, δίνουμε χαμόγελα.

και να σας φτιάξω λίγο ακόμα, λίγο παραπάνω δηλαδή, μην ξεχνάτε. Μας συντροφεύει καθημερινά η Alex and Georgia Λιτάκης Consultants. Τα παιδιά αυτά που σας κάνουν κάθε σας εκδήλωση, γάμο, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, πάρτι γενεθλίων και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωσή σας, με τα ειδικά διασκευασμένα και πλήρως εξοπλισμένα van cocktail bars, όπου κι αν το ζητήσετε, το έχετε δίπλα σας για να μετατρέψει την κάθε σας εκδήλωση σε πραγματικότητα. Προσέξτε με, μια επίσκεψη στο alexyalitakis.gr θα σας δώσει την πλήρη εικόνα. Εγώ απλά σας δίνω

Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Ρεζή. Μου φαίνεται ότι σ' αρέσει να κουράζεσαι. Άφησες το χωράφι τώρα και γκρεμίζεις στο σπίτι. Χαρά στο κουράγιο σου, αγόρι μου.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

Ναι, θα το πω για άλλη μια φορά για σας που μόλις ανοίγει τα ραδιόφωνά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μας είμαι ο Σεπτέμβρης. Άρα πρέπει να σταματήσετε να κάνετε μπάνια, έστω και αν η θάλασσα βράζει. Είναι γεγονός βεβαίως ότι συμμαζευόμαστε σιγά σιγά, διότι 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Αλλά ο καιρός καλά κρατεί και θα κρατάει για αρκετό καιρό. Θα το χαρούν αυτοί οι τελευταίοι που έρχονται για διακοπές.

Για να μην μιλάει τόση ώρα, κάτι άλλο κάνει. Δηλαδή θέλει και γνώσεις επ' αυτού. Μεταξύ μας, ένα τραγούδι ψάχνω και δεν το βρίσκω και μου έχει σπάσει τα νεύρα.

Βρε παραπονιάρδης, βρε παραπονιάρδης. Ο φίλος μου ο Μανώλης όλο μου στέλνει βιντεάκια από πράγματα που ο Δήμος διορθώνει. Δηλαδή, τι περιμένατε, μέσα μία μέρα να φτιάξει το Ηράκλειο το παρατημένο τόσα έτη? Δεν γίνεται. Σγά, σγά. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα μου πεις, αυτά είναι πασαλήματα, αλλά κάποια στιγμή θα πάρουν μπροστά όλα τα έργα και δεν θα τη γνωρίζετε την πόλη. Θα μου πεις, εμείς οι παλαιότεροι δεν τη γνωρίζουμε και τώρα, αλλά όλο παραμύθι αυτό.

Μέσα έπεσα, Δημήτρη μου, ναι. Ξέρω τι ξέρεις. Αυτό το τραγούδι ψάχνω τόση ώρα και ξέρω ότι το έχω χωμένο κάπου. Πού θα μου πάει? Θα το βρω και θα καταλάβεις τι ακριβώς ψάχνω.

Και εμένα ρε φιλενάδα, η James ήταν από τα πολύ αγαπημένα μου και είναι από τα πολύ αγαπημένα μου συγκριτηματάκια. Sometimes, μερικές φορές. Για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, είναι τραγουδάκια που τα έχω και δεν μου ανοίγουν. Σου έρχομαι μια σφαλιάρα, δηλαδή τόση ώρα ψάχνω, σε βρήκα και δεν ανοίγει.

Κοίταξε να δεις τώρα, δεν θέλω να κάνω επίδειξη των γνώσεων σας ξένας γλώσσας. Αλλά να ρε παιδί, ένα νιχάο μα, ας πούμε, το ξέρω στα κινέζικα. Σερτερμαν, έχω το γαλλικό ειρήνη, το έχω.

ώρα βεβαίως, βεβαίως που πρέπει να καλημερίσω, καλό μεσημεριάτο όλους εσάς τους εποχούμενους που κρατάτε με τα δυο χεράκια το τιμόνι. Θα σας θα σπάσω, θα σας καλοπιάσω. Λίγη παραπάνω προσοχή σε όλους τους αφηρημένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Δεν έχουν αφήσει κολόνα και δέντρο αχτύπητο. Μην τους πάμε λάχανον. Λίγη παραπάνω προσοχή στα παιδιά, τα αγαπημένα από τα delivery που περνάνε από όλες τις μπάντες για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και φυσικά σε όλα τα άλλα τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

αυτά τα ενημερωτικά που έχω είναι για σας και όχι για μένα, γιατί εγώ τα έχω μάθει απ' έξω και τα ξέρω. Αλλά για σας που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, έχω τους κατάλληλους ανθρώπους να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Alex and George Γιαλιτάκης Consultants. Από το σχεδιασμό και το σωστό στήσιμο του χώρου μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστών κοκτέιλ ή την εκπαίδευση του προσωπικού σας,

με τους εξειδικευμένους συνεργάτες τους και την πολιτική εμπειρία στη χώρα του μπαρ. Μα πάρα πολύ πολύ αιτία είναι αυτή. Σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία, πες το σωστά, που χρειαζόσαστε. Από την ιδέα μέχρι το μπαρ των ονείρων σας. Και αυτό σας λέω, μπάτε alexgialitakis.gr, θα τα δείτε όλα και θα μάθετε πράγματα και θάματα.

Λοιπόν, πριν αλλάξω μόρα θα μολάρω τον 37 γιατί θέλει να τα πει. Παρακολουθεί με τα μανία στο σύριαλ Αθάνατη. Δηλαδή αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι κυβερνώντες που δεν τους ψήφισε κανείς αλλά βγήκαν μόνοι τους, να εγκαταστήσουν εκεί στη γειτονιά τους τους μετανάστες, όλους αυτούς που έρχονται όχι για διακοπές αλλά για μια καλύτερη ζωή, κούνια που τους κούναγε. Θα τους εγκαταστήσουν εσύ σε κάποιο παλιό εργοστάσιο. Μου θυμίζει όλο το θέμα με εκείνο το, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι, τον ποδοσφαιρικό παράγοντα. Εμείς θέλαμε αλλά αυτοί δεν θέλανε, και μετά που αυτοί θέλανε εμείς είπαμε ότι αφού θέλουν αυτοί εμείς δεν θέλουμε. Το λέω και το ξαναλέω, δεν βγήκαν μόνοι τους, εσείς τους βάλατε εκεί και αυτοί θέλουν να τους βάλουν εκεί. Πάνω γεμίσω τον καφέ μου και έρχομαι.

πανεύκολο αγόρι μου, www.musicocanali.gr, και βρισκόμαστε παντού. 105,1 μουσικό κανάλι, καθημερινά 12 με 2 κοντά σας είναι ο... Ποιος... ο Ι...

Αντωνάκη, μην παίρνεις τηλέφωνο αγόρι μου στο μουσικό κανάλι. Η τηλεφωνήτρια μου είναι σε μόνιμη άδεια. Από το 1821. Αν θέλεις κάτι, μπες στο MSN μου ή στο chat που σας δίνω κάθε φορά.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.

Δεν μπορούσα να το βγάλω, είναι από τα αγαπημένα μου τραγουδιά. Μαντρουγκάντα, Strange Color Blue. Όπως τα μπλε νερά της Κρήτης, το μπλε ουρανό της Κρήτης, όταν δεν έχει σκόνη βέβαια από την Αφρική. Κατά τα άλλα, αν λέω μας αφήνανε και αν βάζαμε λιγουλάκι το μυαλό μας να δουλέψει, παράδεισος θα ήταν. Καλή επιστροφή στα δικά μας, που δεν ήταν ποτέ δικά μας αλλά δικά σας, γιατί χωρίς εσάς ραδιόφωνο δεν υπάρχει. 105,1 μουσικό κανάλι. Αύριο αγόρι μου, αύριο θα βγαίνουμε και από Άγιο.

Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνω αγόρι μου έως στις 2. Κοίταξε να δεις, μετά από μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση με τον οικονομικό μας αναλυτή στο βάθος κήπος, τρώγοντας μπουγάτσα και πίνοντας καφέ. Πρέπει να το πω, γιατί είναι γεγονός, ρε παιδί μου. Υπάρχουν εταιριάρες που έχουν υπερκέρδη. Τι κάνουν οι ηθήνοντες, αν τους φορολογούν? Κοίταξε να δεις, τα υπερκέρδη είναι δύσκολο να φαίνονται. Ενώ φορά παρτίδα, ότι υπάρχουν και το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας. Απ' τις τσέπες σας βγαίνουν τα κέρδη τους.

Και επειδή έχει αρχίσει να μυρίζει εκλογικό κλίμα, όλοι βέβαια είναι έτοιμοι να τους υπερφορολογήσουν μέχρι να βγουν. Μετά θα το ξεχάσουν. Και πώς να μην το ξεχάσουν, αφού είναι σας και σας αρμέγουνε. Παντί το τρόπο. Τι ωραία που τα μιλάω τα αρχαία ελληνικά, παντί το τρόπο.

πώς μαθαίνεις να μιλάς σε αρχαία ελληνικά. Let's go. Υπήρχε ένα σύστημα διδασκαλίας με τη Ρίγα. Με τη Ρίγα τα μαθαίνεις πιο καλά από ότι τα μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα, που έτσι αλλιώς σημασία δεν δίνουν. Μια που το τηλέφωνο έχει όλα, ρε παιδί μου, τι να μάθουν τώρα.

Βαγγελάκη, σταμάτα να παραπονιέσαι για το Χατζηδάκη. Και αυτό δεν βγήκε μόνος. Μόνος είναι το σωστό. Όταν έχει ένα υπουργό οικονομικών που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και δεν έχει υδρώσει ποτέ για να πάρει ένα ευρώ, τι περιμένεις, να σε λυπηθεί? Δεν το νομίζω. Πέρα βρέχει, αγόρι μου. Ανάγκη του λαού έρχονται εις δεύτερην μοίραν. Διότι και επειδή, δεν θα τα πω εγώ, δεν μπορώ

πώς το πες αυτό το κοσάκι που το πες. Θέλουν να ψηφίσουμε για ποιο? Για το νέο ευρώ. Κοίτα, εμείς δεν ψηφίσαμε ούτε για το παλιό. Α, για τις νέες φωτογραφίες θα βάλω πάνω. Θα έχουμε και τη Μαρία Κάλλο στο 5 ευρώ. Άμα έχουμε κανένα 5 ευρώ, θα τη βλέπουμε κι αυτή.

Αυτά που κάνεις τώρα και δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Πάνω που είχα αποφασίσει βέβαια να βάλω κι εγώ στο σπίτι. Πώς μπορεί να σε σκοτώσει το τζακούζι. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κρυφό κίνδυνο που μπορεί. Κύριε, τώρα που θέλαμε να βάλαμε τζακούζι. Μέχρι τώρα αεριζόμαστε στην πανιέρα για να κάνει μπουρμπουλιά.

Από τα παράδοξα που μου στέλνετε βεβαίως, τα διαβάζω και λέω, μάλιστα, πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να δουλεύουν περισσότερο, να παράγουν λιγότερο. Εξήγησε μου το εσύ Κωστή που το στείλες. Μπάμπη, όχι δουλεύουν ο ένας τον άλλο, γιατί εκεί είμαστε πρώτοι, εντάξει. Και παράγομεν. Ξεκινώντας από την κορυφή που μας δουλεύει όλους γενικώς και μας αρέσει κιόλας.

και να το καταλάβω εντελώς πρέπει να το διαβάσω όλο και δεν έχω χρόνο τώρα. Πάντως αυτό που μου στέλνεις ότι οι Έλληνες δουλεύουν 405 περισσότερες ώρες από το μέσο Ευρωπαίο.

για σένα που σε τορμάζουν τα νουμεράκια. Μια ώρα εργασία σχετικά με το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Μια ώρα εργασίας 24,3 ευρώ στην Ελλάδα, 72,90 στη Γερμανία. Τι παράγουν αυτοί και τι παράγουμε εμείς? Δεν θα στα πω. Όλα αυτά που παράγαμε και μας τα αγόρασαν και μας έβαλαν να τα κλείσουμε για να τα παίρνουμε έτοιμα από αυτούς. Μπάζε το μυαλουδάκι σου να δουλεύει λίγο παραπάνω. Μπάζε το. Να ξέρεις πόσες βόλτες έχω κάνει με το ελληνικό το πόνι. Το θυμάσαι καθόλου? Πού να το θυμάσαι βέβαια. Φτηνό, αξιόπιστον, μουνάκια αγκάδια. Γιατί σταματήσαμε να το παράγουμε? Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Και να βοηθήσουμε τα εισαγωγά.

Για να σας ανοίξω και τα ματάκια σε περίπτωση που ετοιμάζετε γάμο, εγγένεια, πάρτι γενεθλίων, οποιαδήποτε εταιρική εκδήλωσή σας. Σας λέω αυτό που ξέρω εδώ και πολλά χρόνια. Τα ειδικά διασκευασμένα vans σε cocktail bar από την Alex Γιαλιτάκης Consultants έρχονται πλήρως εξοπλισμένα στο χώρο σας. Και μουσικά, αγόρι μου, και μουσικά εξοπλισμένα. Μην το χάνεις εκεί, μην το χάνεις. Απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης, όλα τα νησιά, για να μετατρέψουν κάθε σας εκδήλωση σε μια νέα εμπειρία. Απλούστατα, μπες alexgialitakis.gr ή κάνε το πρώτο βήμα και πάρε τηλέφωνο στο 2815 1075 11. Απλούστατο. Πάμε για αλλαγή ημιώρου. Έρχομαι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα bar σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Που δεν μου κάνει καρδιά να τα κόβω. Audio slave, be yourself. Να είσαι ο εαυτός σου. Να προσέχεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου από τους άλλους. Και αν δεν σε δέχονται όπως είσαι, είσαι. Άντε γεια ρε, άντε γεια. 105,1 μουσικό κανάλι. Τι μέρα είναι σήμερα? Δεν το έχω δει, δεν το έχω τεκμηριώσει ακόμα. Θα σου πω σε λίγο τι ώρα είναι, ούτε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρουν οι μέρες και οι ώρες. Με τους αιώνες τα έχουμε καλά.

μωρέ, it's a beautiful day. Καλό μήνα για εσάς που μόλις ανοίγει τα ραδιοφωνά σας. Έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα. Το είπα, θα μείνετε στην ίδια τάξη, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Να μου φέρει σημείωμα γιατρού εσύ. Ρες,

Αντωνάκη, εξακολουθώ να είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα αρχικά ΔΕΘ, ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ ΘΙΤΑ, σημαίνει δεν θα πάρετε τίποτα παρά αν περισσέψει κάτι της. Κατά τα άλλα, πρόσεξε, θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, θα σας παρουσιάσουν τα μελλοντικά σχέδια για μια Ελλάδα νέα, τώρα που γερνάμε όλοι.

Καλό μεσημέρι, Αλέξη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Βικτόρια. Η Βικτόρια. Μου αρέσει το Βικτόρια καλύτερα. Μου θυμίζει κάτι από Βικτόρια Secrets.

όπως το λες φίλτατε. Με τόσα ζωντανά που έχουμε δηλωμένα στην Ευρώπη, η φέτα έπρεπε να είναι τζάμπα.

Κύριε, έχω σταματήσει να το ψάχνω το θέμα για τα στενά του ορνού. Με στενεύουν, παιδί μου, με στενεύουν τις μασχάλες. Να το, είδες πως το έλεγα. Τρία άγνωστα βλήματα χτύπησαν δεξαμενόπια. Εντελώς άγνωστα. Περαστικά ήταν, παιδί μου, για λούπη για να είναι. Κατά λάθος.

Πολλά προβληματισμένους ήτανε ο Ντόναλντ, ήτονε, γιατί τελικά το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών του έδισε το πράσινο φως για να φτιάξει την αίθουσα χορού που ήθελε στο Λευκό Οίκο. Όχι, θα κάτσε να σκάσει τώρα με το Ιράν. Να έχουμε ένα χορεύομαι, βρε παιδί μας.

Εξάλλου γιατί να στεναχωριέται, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή αφού το είπε, το έχουν νικήσει το Ιράν. Σας είπα, κάθεται σε ένα καθρέφτη μπροστά και βλέπει άλλα. Λοιπόν, τη φάγαμε, δεν τη φάγαμε την ώρα ακόμα. Πού πας, κάτσε, στάσου. Κοτζιμπέρι, τζιτζιμπέρι. Άντε για κανένα αμύγδαλο.

κοίτα, όλα να τα περιμένεις από αυτή την, πώς τη λένε, τεχνητή νοημοσύνη. Στα δικαστήρια έχει πάει και η Sony και η Warner. Γιατί της κλέβεις στίχους και παρτιτούρες. Η AI, η τεχνητή, κλέφτρα. Τούσου.

Δεν μπορώ να μην σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι στο υπέροχο καλοκαιρινό μας ταξίδι μας συντροφεύουν τα φιλαράκια μου, ο Άλεξ και ο Τζόρτζ Γιαλιτάκης, consultants, συμβουλές από έμπειρους συνεργάτες και από την πολυετή τους πειρά. Για σας, για το χώρο σας, για το μπαρ σας, για το ξενοδοχείο σας, για την εκπαίδευση του προσωπικού σας. Οι άνθρωποι που κάνουν κάθε σας εκδήλωση εφικτή, προσέξτε το, εφικτή, με ένα βανάκι που είναι πλήρως εξοπλισμένο κοκτέιλ catering bar και πάει παντού, απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και στα νησιά. Και βεβαίως, τρίτο και καλύτερο, το κρατάω πάντα τελευταίο για σας που θέλετε να ακολουθήσετε το όμορφο επάγγελμα του μπάρμαν. Τα σεμινάρια που θα αρχίσουν, δεν ξέρω την ακριβή ημερομηνία, θα τη μάθω και σας τη λέω. Είναι σε τρία level για σας που θέλετε να γίνετε πραγματικά ένας μπάρμαν. Να ξέρετε τι κάνετε και γιατί το κάνετε. Σας το λέω, μπείτε alexyalitakis.gr, θα τα δείτε όλα.

Είδες, εγώ καλά σου τα λόγα και εσύ καλά καβάλα στα λόγα. Καλό μήνα να έχουμε, σας αφήνω βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να την κάνω σιγά σιγά. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Και αύριο μέρα του Θεού είναι. Τρίτη είναι σήμερα, Τετάρτη αύριο. Αύριο θα βγαίνουμε και από τον Άγιο Φιλενάδα. Ελπίζω να σας έκανα έτσι μια σταλίτσα να χαμογελάσετε, βρε παιδί μου, αυτό παλεύω. Η ευχή μου είναι πάντα η ίδια, να είστε καλά κάθε μέρα και την άλλη μέρα ακόμα καλύτερα, γιατί σας πάει, βρε! Άντε, τα λέμε αύριο στις 12 ακριβώς εδώ. See you all tomorrow at 12, exactly here.

0: Party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: You never find another love like mine.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1. Καλό μήνα να έχουμε. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και το ημερολόγιο αποφάσισε ότι μπήκε το φθινόπωρο, άσχετα αν κάνουμε πως δεν ακούσαμε την πόρτα του καλοκαιριού να κλείνει. Άλλωστε ημερολογιακά μπορεί να τελείωσε, εμείς όμως δεν έχουμε υπογράψει τίποτα.

Καινούριος μήνας, καινούργιοι στόχοι, πάλι παραμένουν βέβαια, αλλά ας μην τους πούμε ακόμη. Τρίτη σήμερα, 1 του Σεπτέμβρη, η Δευτέρα έφυγε, αλλά άφησε πίσω της κάτι ψιλοεκκρεμότητες. 2-3 υποχρεώσεις και μία ανεξήγητη κούραση. Αν η Δευτέρα ήταν ξυπνητήρι, η Τρίτη είναι το δεύτερο χτύπημα που επιβεβαιώνει ότι ναι, πρέπει πραγματικά να σηκωθούμε. Και πού είστε, μην ψάχνετε ακόμη πόσες μέρες απομένουν μέχρι την Παρασκευή. Είναι μακριά από ό,τι φαίνεται. Εντάξει Γρηγόρη, το ξέρουμε ότι είναι τρεις. Ας μη στεκόμαστε στα δυσάρεστα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8. 2 ώρες για να αφήσουμε τη μέρα να τρέχει λίγο μόνη της εκεί έξω. Να πάρουμε μια ανάσα και να βάλουμε στον καινούριο μήνα τη μουσική που του αξίζει. Γιατί ο Σεπτέμβρης ήρθε με σχέδια, υποχρεώσεις και πρόγραμμα. Εμείς ήρθαμε μόνο με ένα καφέ. Και τι πειράζει, ο καθένας προσφέρει ό,τι μπορεί. Μουσικά, η σημερινή μουσική εκπομπή ξεκινά φωτεινά και γνώριμα. Περνά μέσα από δυνατές φωνές, μεγάλες μελωδίες και τραγούδια που έχουν αντέξει στον χρόνο, και όσο πέφτει το φως γίνεται πιο προσωπική, πιο ατμοσφαιρική και λίγο, λίγο όμως πιο σκοτεινή. Ξεκινάμε με Ανατολή και θα τελειώσουμε με μία βαθιά ανάσα μέσα στη νύχτα.

το πρώτο μισάωρο Σεπτέμβρης. I'm burning deep down inside, a love that I cannot hide. Παίρνει μπροστά. Τραγούδια φωτεινά, αναγνωρίσιμα και αρκετά δυνατά για να βγάλουν από πάνω μας την κούραση της ημέρας. Γιατί κάθε αρχή, είπαμε, μοιάζει λίγο με ανατολή. Μόνο που συνήθως τη χαλάει το ξυπνητήρι. Έξι και μισή, η ένταση ανεβαίνει. Εδώ συναντιούνται διαφορετικές εποχές, αλλά το συνέστημα παραμένει το ίδιο. Η ανάγκη να φύγεις, να προλάβεις, να αγαπήσεις ή απλώς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου. Από τις 7 και μετά αλλάζουμε χρώμα, τραγούδια για όσα ψάχνουμε, για όσα χάσαμε, για τους ανθρώπους τους οποίους επιστρέφουμε και για εκείνους που προσπαθούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Στο τελευταίο μισάωρο περνάμε στη νυχτερινή πλευρά της εκπομπής και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι ορισμένα πράγματα δεν τα ελέγχεις. Μπορεί να οργανώσεις το πρόγραμμα, να γράψεις λίστες, να βάλεις υπενθυμίσεις. Μετά να έρθει η ίδια η ζωή να τα κοιτάξει όλα αυτά και να σου πει ωραία προσπάθεια. Αλλά δεν χρειάζεται να τα προλάβεις κιόλας σήμερα. Ο Σεπτέμβρης έχει ακόμη 29 μέρες για να μας αχώσει. Μία του Σεπτέμβρη, 244η ημέρα του χρόνου, απομένουν 121 ημέρες ακόμα για να αποχαιρετήσουμε το 26. Καλό φθινόπωρο να πούμε. Όχι, ας περιμένουμε λίγο. Το καλοκαίρι δεν θέλει ακόμη να μας αφήσει και μεταξύ μας ούτε εμείς δείχνουμε ιδιαίτερη διάθεση να το αποχωριστούμε. Για καλό και για κακό κρατάμε ακόμη ένα σελιδοδέκτη στις διακοπές, τις αγιονάρες κοντά στην πόρτα και την τσάντα θαλάσσης σε κατάσταση ετοιμότητας. Στην Κρήτη είστε, παιδιά. Αν δεν βγει ο Οκτώβρης, δεν λέμε καλό χειμώνα. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6:52 το πρωί, θα δύσει περίπου στις 7:50 το βράδυ, σχεδόν 13 ώρες ημέρας. Ο Σεπτέμβρης μπήκε, αλλά από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι δεν παρέδωσε ακόμη τα κλειδιά. Και στο εορτολόγιο, χαμούλης, τι γίνεται σήμερα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τις Αγίες 40 Παρθένες και Ασκήτριες, τον Άγιο Ιησού του Ναβί, τον Όσιο Μελέτιο τον Νέο και τον Όσιο Σημεών τον Στυλίτη. Χρόνια πολλά στους αδαμάντιους, διαμαντίδες, αδαμαντίες. Αθηνά, στην αγάπη που τη λέγανε Αντιγόνη, στις Ασπασίες και στις Αφροδίτες, στις Μαργαρίτες, στις Πινελόπες, στις Ουρανίες και στις Κλεοπάτρες, στους Μελέτιους, στους Μελέτιδες και στο Σημεών και σε όλους τους υπόλοιπους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Με τόσο μεγάλο και γεμάτο εορτολόγιο σήμερα θα είναι πραγματικά ντροπή να μην περάσει έστω και ένα κέρασμα από εδώ. Σας περιμένουμε με το χαμόγελο στα χείλη και ανοιχτά τα ταπεράκια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας, με υγεία, αγάπη και ανθρώπους που θυμούνται τη γιορτή σας πριν τους ενημερώσει το κινητό. Στον καιρό τώρα, καλοκαιρινός όπως πάντα, δεν πάει να μπει και ο Σεπτέμβρης. Ο ουρανός παραμένει γενικά καθαρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στους 29 με 30 βαθμούς. Μέχρι τις 8 θα υποχωρήσει περίπου στους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με μέτρια ένταση. Βροχή δεν περιμένουμε, οπότε αν αφήσετε τα ρούχα απλωμένα μπορείτε να είστε ήσυχοι.
Εκτός και αν αποφασίσει η γειτόνισσα ότι η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη είναι ιδανική για να τεινάξει τα χαλιά της. Η ζέστη παραμένει αισθητική, άνεμη στην Κρήτη, είναι κατά τόπους ενισχυμένη. Πίνουμε αρκετό νερό γι' αυτό. Είμαστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας. Αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Δεν κάνουμε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες κοντά σε ξερά χόρτα. Και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Το ημερολόγιο μπορεί να άλλαξε μήνα, η προσοχή μας όμως δεν πρέπει να αλλάξει επουδενή. Η Τρίτη χαμηλώνει επιτέλους ταχύτητα. Ο Σεπτέμβρης κάνει το πρώτο του βήμα και το Ηράκλειο ετοιμάζεται για ακόμη μια ζεστή βραδιά. Μουσικό κανάλι ακούτε, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, στους 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του ΛΑΤΟ FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr. Βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Για τις επόμενες 2 ώρες αφήνουμε τη μέρα να τρέχει εκεί έξω. Εμείς παίρνουμε μία ανάσα, αναβάζουμε τη μουσική και ξεκινάμε τη δική μας διαδρομή. Καλό μήνα, καλή ακρόαση και καλό μας ταξίδι.

Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2813-60-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης, παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο όνομος Λασιθίου μέσα από την συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, μόνο απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στη καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στην Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο το Μαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, τα είπαμε, θα τα λέμε συνέχεια μέχρι να το καταλάβουμε. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: κανάλι. 105,1.
1: Μουσικό κανάλι. 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, σαν θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Όταν ο Ρίγκο Στάρ συναντά τον Κόλιν Χέι σε αυτή τη ζωντανή εκτέλεση του Down Under, η διάθεση πετιέται αυτόματα στα ύψη. Είναι από εκείνες τις στιγμές που απλώς δυναμώνεις την ένταση και αφήνεις το χαμόγελο να κάνει τα υπόλοιπα.
1: Thank you.
0: Μουσικό κανάλι Ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο. Όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά τώρα στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, για μας όχι.

Είπαμε, καλοκαιρινές εκπλήξεις, δωρεάν εισιτήρια, περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς γίνονται όλα αυτά? Με ένα τηλέφωνο στο 28 13 60 260. Ξαναλέω, 28 13 60 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Και από το ένα σαξόφωνο που άφησε ιστορία, περνάμε στο άλλο που άφησε επίσης μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Το τραγούδι Maniter, το οποίο στην κυριολεξία σημαίνει ανθρωποφάγος. Στο τραγούδι όμως μιλά για εκείνη τη γοητευτική επικίνδυνη παρουσία που μπορεί να καταπιεί χρόνο, χρήμα, αυτοπεποίθηση και ό,τι άλλο αφήσει αφύλακτο ένας άντρας. Η Daryl Hall και ο John Oates μας είχαν προειδοποιήσει το γεγονός ότι κανείς δεν άκουσε, δεν είναι δική τους ευθύνη.

Για ακούστε και αυτό. Το 2013 αποκαλύφθηκε ότι 8 Ρουμάνοι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να εισπράξουν παράνομα πάνω από 400.000 λίρες, περίπου 500.000 ευρώ από κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, δηλώνοντας αγελάδες που υπήρχαν μόνο στο δημοφιλές παιχνίδι του Facebook Farmville. Οι ψηφιακές αγελάδες. Οι δράσεις δήλωσαν στις αρχές της Ρουμανίας συνολικά 1.860 ανύπαρκτες αγελάδες. Και όταν τους πιάσανε, τι κάναν οι αθεόφοβοι? Κάναν μήνυση στην κυβέρνηση, γιατί, όπως ισχυρίστηκαν, ότι τα έγγραφα της αίτησης δεν διευκρίνησαν ρητά ότι οι αγελάδες έπρεπε να είναι αληθινές και όχι ψηφιακές. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη της κυρίας Λάουρα Κιωβέση για αυτό το θέμα, ε.

Λέτε ρε παιδιά, από εκεί να την έστειλαν εδώ μετά όταν θα τους πήρε χαμπάρι, λέτε να είναι αυτοί.

το αποτέλεσμα όλων αυτών. Όπως ήταν φυσικό, το επιχείρημα των 8 Ρουμάνων ότι οι όροι της αίτησης δεν διευκρίνησαν αν οι αγελάδες έπρεπε να είναι αληθινές ή ψηφιακές, κατέρευσε με συνοπτικές διαδικασίες στο δικαστήριο. Το ρουμανικό δικαστήριο απέρριψε αμέσως τη γελία μήνυση που έκανε οι δράστες κατά του κράτους όταν τους κόπηκαν οι επιδοτήσεις. Οι δικαστές ξεκαθάρισαν ότι οι ευρωπαϊκοί και οι κρατικοί πόροι προορίζονται αποκλειστικά για την ενίσχυση της πραγματικής αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας και όχι για τη χρηματοδότηση online παιχνιδιών. Η υπόθεση μετατράπηκε γρήγορα σε ποινική δίωξη για απάτη κατά εξακολούθηση και πλαστογραφία εγγράφων. Οι ποινές, οι εμπλεκόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του καθένα. Οι ποινές για τέτοιου είδους απάτη στη Ρουμανία φτάνουν μέχρι και τα 7 έτη. Το δικαστήριο διέταξε την άμεση κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων και την πλήρη επιστροφή των 400.000 λιρών.

Η ρουμάνη κτηνοτρόφη έγιναν παγκόσμιο viral graphic point. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της δικής μέσα ενημέρωση όλο τον κόσμο σατήριζαν το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι έχασαν τις αγέλες τους όχι από κάποια ασθενία αλλά επειδή το Facebook άλλαξε τους αλγόριθμους και η εταιρεία του Farmville έκλεισε τελικά το παιχνίδι μερικά χρόνια αργότερα. Όμως η συγκεκριμένη απάτη ανάγκασε τη Ρουμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουν ριζικά τα συστήματα ελέγχου. Από τότε καθιερώθηκαν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι μέσω δορυφόρου, τα ηλεκτρονικά σκουλαρίκια σε κάθε ζώο και ευνηδιαστικοί επιτόποι έλεγχοι από κτηνιάτρους ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αγελάδες μασάνε πραγματικά χορτάρι και δεν αποτελούνται από πίξελς. Για ελάτε να τα πείτε εδώ αυτά.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας είναι όμως και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινητού, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλέμε μέχρι να το εμπεδώσουμε για τα καλά. Αυτοκίνητα άλλο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα bar-restaurant υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε μουσικό κανάλι. Ακούτε στους 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Μία ώρα στον αέρα ήδη. Η πρώτη ήταν προθέρμανση. Τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε λίγο έξω. Είπαμε, μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, το σινεμά όμως ποτέ. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς γίνονται όλα αυτά? Με ένα τηλέφωνο στο 28 10 360 260. Το ξαναλέω, 28 10 360 260. Τηλέφωνο στο χέρι. Και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Καλησπέρα, Άννα. Αντεύχομαι, αντεύχομαι. Ελένη, καλησπέρα. Θα το παίξω πιο μετά. Αν μείνεις, θα το ακούσεις. Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλησπέρα στο Θανάση που μας ακούει από το δρόμο. Προσοχή, Θανάση. Εμμανουέλα μου, καιρό είχαμε να σ' ακούσουμε. Καλώς ήρθες πάλι.

Τρίτη απόγευμα, η ώρα που η πόλη αλλάζει βάρδια, άλλοι μόλις κολλάνε, άλλοι τρέχουν για παιδιά, ψώνια, υποχρεώσεις. Και όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε το σε 5 λεπτά. Είμαι εκεί, να μην γίνει μισή ώρα. Η πόλη τρέχει σαν να βιάζεται κι αυτή. Κορναρίσματα, άγχη, μηνύματα που θα απαντήσω μετά. Και κάτι έρωτες που έχουν μείνει στο διαβάστηκε. Υπάρχουν όμως και αυτοί που ακόμη δεν έχουν βρει αυτό που ψάχνουν.

μπορεί ο Σεπτέμβρης να μπήκε, αλλά το καλοκαίρι στο Ηράκλειο μάλλον δεν πήρε ακόμα την απόφαση να φύγει. Όχι μάλλον, σίγουρα. Γιατί η πόλη έχει και αρκετό κόσμο, έχει τουρίστες, έχει θάλασσα, έχει βόλτες και γενικά έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι. Μάλιστα το Ηράκλειο είναι μέσα στους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης για μια μικρή απόδραση. Βέβαια άλλο να το λέει η έρευνα και άλλο να πας να πληρώσεις ένα καφέ στο κέντρο, ε. Να τα λέμε και αυτά.

Έρευνα έβαλε το Ηράκλειο μέσα στους 12 πιο οικονομικούς προορισμούς στην Ευρώπη για ένα city break. Δηλαδή για μια μικρή απόδραση λίγων ημερών, το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 99 ευρώ την ημέρα. Μου θυμίζει κάτι παλιές διαφημίσεις που έλεγαν 99 ευρώ. Όχι 100, 99. Βέβαια, επειδή εμείς μένουμε εδώ, θα κρατήσουμε μία μικρή επιφυλάξη. Μικρή. Γιατί άλλο είναι να κάνεις έρευνα από έναν υπολογιστή και άλλο να βγεις Παρασκευή βράδυ για ένα καφέ ή για φαγητό ή για ποτό.

Πάμε τώρα σε κάτι που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Το Ηράκλειο προχωράει σε μια μεγάλη αλλαγή στις υπηρεσίες του. Μπαίνουν, λέει, σταδιακά 170 νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερες δουλειές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να τρέχουμε από υπηρεσία σε υπηρεσία. Από το στόμα μου και στο Θεού ταυτή. Από ό,τι γράφει εδώ, μιλάμε για υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία, την ενημέρωση, το διαδίκτυο και γενικότερα την καθημερινή ζωή στην πόλη. Υπάρχουν σχέδια για δωρεάν Wi-Fi σε σημεία της πόλης, για τηλεϊατρική, αλλά και για συστήματα που θα βοηθήσουν να βλέπουμε καλύτερα τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα, παιδιά, συγγνώμη. Ας μας πάρει τηλέφωνο κάποιος υπεύθυνος να μας το εξηγήσει καλύτερα. Με λίγα λόγια, το Ηράκλειο προσπαθεί να γίνει μια πολύ έξυπνη πόλη. Αυτό το πολύ μ' άρεσε. Αυτό είναι καλό, αρκεί να μην γίνει τόσο έξυπνη, που στο τέλος να μας ζητάει και κωδικό να ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας. Όλα τα περιμένουμε. Πλέον,

Και μιας και μιλήσαμε για έξυπνες πόλεις, ας πάμε να μιλήσουμε για έξυπνους ανθρώπους. Γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από το χώρο της επιστήμης. Ο κριτικής καταγωγής μαθηματικός Στέφανος Αρετάκης ασχολείται με ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος. Τι συμβαίνει μέσα στις μαύρες τρυπές?

Από εκείνα τα θέματα που ακούς και λες, εγώ καλά καλά δεν καταλαβαίνω πως πήγε το αυτοκίνητό μου στο πάρκιν. Αυτοί ψάχνουν τι γίνεται μέσα σε μια μαύρη τρύπα. Οι μαύρες τρύπες είναι περιοχές στο διάστημα με τόσο μεγάλη βαρύτητα που ακόμη και το φως δεν μπορεί να ξεφύγει. Σας τα λέω ωραία, ε! Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και χρόνια να καταλάβουν τι συμβαίνει εκεί. Ο Αρετάκης είναι ένας από τους ανθρώπους που δουλεύουν πάνω σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί από την Κρήτη μέχρι τις πιο δύσκολες ερωτήσεις για το σύμπαν.

Και πάμε τώρα στη μουσική, γιατί έρχεται στο Ηράκλειο ένας σπουδαίος άνθρωπος του κινηματογράφου. Ο Ιταλοσυνθέτης Νικόλα Πιοβάνι. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει μουσική για πολλές γνωστές ταινίες, έχει κερδίσει και Όσκαρ. Το σημαντικό είναι ότι επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Θα παρουσιάσει τα ταξίδια του Οδυσσέα στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ των Τυχών, μια βραδιά με μουσική, εικόνες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Καλό ακούγεται αυτό. Θα το βάλουμε στο πρόγραμμα να πάμε.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, μόνο απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικολάου στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε ακόμα 12 λεπτά. Να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στου δρόμου, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας γενικά. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας διαδρομής. Πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, ξεκινήσαμε με μία ανατολή και κλείνουμε με μία ανάσα. Όχι άσχημα για Τρίτη. Εγώ είμαι ο Δήμος Κιωτίδης και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες μέσα από το μουσικό κανάλι 105,1.

Περάσατε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε το δρόμο, να μην πιστεύετε κάθε σκέψη που περνά από το μυαλό σας και κυρίως να θυμάστε να αναπνέετε, γιατί όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν, πρώτο ο Θεός, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Αυτά για σήμερα. Καλό βράδυ.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: If I die, my soul goes, and the name of King Cho Chen

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

C'est l'heure de la récréation.